0: Ρωσέτη, μόνο Φοντάνα, Γκίτια Ρόμ. Γκουστάβο Σεράτη, Φίτο Πάι, Σέντα Βόση, ο Ιω. En nombre de todo eso, muchas gracias.
1: Estás escuchando AM 1050.
2: Una radio que te invita a pensar.
1: Radio